Ήσκυρ παλρίσκα ουλάτσι χουνιλέτι ίσκα Σεντός πανουκίδα χατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκέ ρε Λαχπανον έλ καουαφρέλ γιαντά καουρεστίν ίλ ρε δίν πάνουσι παμπαλέτι ίσκ φανκέ στα γιουάμ

κάνει χαλπί, βιέρνες, βιέρνες θα πινκυλέπλη πίτς. Όχι και βάλσα είναι έτσι όλ κανένα σοφία, ράνσα κουάτρο καμίνος, κουένσαν πέρο κατσά. Κανένα Σίλβια, ράνστε πάλσαν Μάρκος, ρε τσαμέλκο, βατιάλ κανένα Σίλβια, αν είναι τσικ να βίνκε. Αβανάν λιτζόκες καμίνκύλα να κουάνεις κασί λέτσι όλ. Καουά Κάρλος Κουκούλιν λόι λίκου αμίγου αράν σαν σχολόμ λιτσούρε σαν Βισέντε και όχι καμίνκύλα χωρίραν κανά Άλιδα Μαξ, κανά Βικτόρια Τσούμ, κανά Μαργαρίτα Οσόμ, κανά Ελβίρα Πανά, καουά Χουάν, κανά Ματίλδε Ουλαχμανουέλ. Αράν σας τσάνα χολόμ, α, κανά Μάρτα Βόλ, αχκή μας άλλα τσόλ, κανά Μάρτα Βόλ, τσάνα ακουά βιέγκη. Αράν σας καλ, κανά Ελβίρα Δε Μαάς, και αχκή καβιέγκη λαράν, μπαλιάν. Κολόνια Μουνισιπάλ, γιώ τσι καβιέγκη λκαουά Κάρλος Κοντρέρας. Αράν αχκή γιώ καβιέγκη κανά Εσπεράνσα, κανά Χουάνα Κακάουτ, κανά Χουάνα Λιχοντσίκ. Αράν σαλί στατίστιο καβιγκέ κανά Λίδια, καουά Βονιφάσιο, κανά Αμάντα, κανά Ιολάντα, κανά Αμαβίλια, ουτεύλικο σκάλ Αμαντίτα ουτ Παολίτα. Ο Νικοσιάν ακτιόχπη καβιγκέ λαχτσανά, έδιν Γιωβάνι Ποτσόκ, έδιν Χεράρντο Ποτσόκ, αράν στατίς, στατίς αχουί, Λισαίτσο λεγίλε κουέργης ματανί λισαίτσο λεγίλ κανά Μαρία Ελένα Ικό. Ο κανάκ το κανάκο μεν κάσε λαγίν πέγιακ λε κασέλ κανά Ελένα Μαρία Ελένα Ικό. Αράν σατίσα χουί κανά Λέτη καουά Φεδερίκο. Ο τανέτσικ καουά Ούγο κανά Αναστάσια καουά Αλβέρτο καουά Ολιβερτούν. Κανά Φιδελίνα έβλαχ τσέμ όλγιο και καμπινγκίλ αράν σατίς. Το χαράν έζαστε παλ τσιρέ τσάχιο τσι καμπινγκίλ ή καλό ήλιε καμίγο. Αχ μπέτο να κατιέρε καουά μπέτο. Αράν ακούει κουάν καουά Ούγο Ιάτ καουά Μαρκο Τούλιο Καυνάλ. Αράν ακούει νοκοσαβή κανά Ήρμα. Αράν ακούει γιο τσι καμπινγκίλ ή κανά Νατάλια. Αγιά λαράν και ο κέτσι καβινγκί θα στεπάλ, θα στεπάλ, θα κάλ, θα κάλ, τσιρέτσα, αχ. Αν έτσι να πιν καλάν τσιρέτσα, αχ. Κοντά να τσιξ κομόν, καουά Ματέο, κανά Αλίσια. Να παλές κομόν, χωκιάλτα να κανά σαλήν τσόλε, λέ καβά αβράν, ο κανά κουρίν, λα κανά Αμαβίλια, ον σαλούλ καουά Βίκτορ, εστόι εσκουτσάντο, en Nueva Asturias en la in Amabilia ah la tocará Nueva Asturias tío Chacanguil Amabilia saludos don Víctor buena programación chanarán de calor ahora nani chica ni chica ni chica para que dice yo camacho vos lleva la nacuán saludo amigo visualizando desde Ampur lo que en Chacuilpales can playa grande la isla Humberto Pop. Aran Santa Elena, Choqueva, Cuiquilbal, saludo Don Chino, Raimundo en Chamizón, saludo para la familia. Hola, un saludo desde Vista Hermosa, parte de Cobán. O cambi como en ese gran cuanco, chisquena cuan, camana, caché, chisque vais a ir a la escuela. Bueno, da que ve con chicle, cabi, chile, santo, chicle, y la

Μα διάκονο σκουνίλε, η καβρι σύμπηλε, αν λυσπερσιόμ, ο τσι σκουνίλ, νικέ παπ αν κρέτε κάκου αχσού, κουάν λυσκ αγχέρ, κουάν λυσκ κουνκίλ, πέρε σύγκυλε. Ουλί κουανκίλ και έμπειρε, ρε αν κατσέκ, εμένα κρύλι, κουανκίλ και αχτεσί κρέ, έμπει απόστολ, να κε λυσκ κουανκίλ, κιν λυσκ κουανκίλ, σαντίλ μουζεκ έχ, να κε απούλ λυσκού σβενέ, και σκούλι σκουανκίλ. Το ξελένα αν αναχκουάν, κατ' έκαιπνεις τσολόμ δι Σαν Πέιρο, δι Σαν Παύλο, κατ' όλο βαγιακαίν ανιέπνεις τσολόμ, ανέπ δικ, το κουάν κουάνκεπ ρεταρίλσα δι Σαντιρού, δι Σκαβαέπ, δι τσολόμ επ Λαχ Πέιρο, δι Σαν Παύλο, ανέπ δι σε σκέλιρου, σε σπένε, σε σκουλκουτσί δι κουάνκίλ και βιλεύρε, πανακάν τεν τόνα κατ' Σε Σαντο Σιρίπ Σαντι Σαντι Γκλέσσι, Αρκβί, Να Σαντο Σινγκ, Λι Σαντι Γκλέσσια, Λεκάκο, Αχεσούς Κισκοχό. Ο Σινγκ ατό Σάτσκες Κομών. Βανακ Νάμπα, Νάμπα, Λεκά Κομών, Αξέ Σχαλιπέ, Σε Σάτσκ Μαγκάτσ, Νικέρα, Νικέρα, Βι. Βιρακτάτσ, Ρεβέ, Σιρού, Νικέ Κατσόκ, Σε Σικέ, Μιγκάτσ, Νικέρα, Χρυβινκίλ, Μαγκάτσ, Νικέρα, Χρυβινκίλ, Κομών. Νικέ Σάτσκος, Ειλντάτσ, Ρεβέ, Σιρού. Νικέ Σαλιρίς, να σκέφτε ένα μικρό ήμουγο ρέτσινε ο μετατσίκλι σαντήρ μουσεκ εχ, ρέτσινε ο μετσίκτην καουσίρ μουσεκ εχ, τα τόπο τα γκίλ, τότε θα ανά ανίσια λαν. Ο κανακ, αίνι κατώσατς καίνι σινούμσι βαϊάκ λι ρατίν ιδιώσα είναι τες ηλόκ, το ηλόκ καράν λι κα καβρε συγκίλ, σαντήρ σαντήρου, λι κατώσατς κανακ. Αίνι τσι βαμπίλ καναβίτς, νάμπαλ, νάμπαλ έλεγα κομόν, Neke neme di ru sadi sadi di rakala in kalau ing ane kesh pa ing ka kuang kep kono ke rakhan uting ka kono rakh di sakal santigles kono rakh di ka kua Jesus kuang kep kono rakhan abanan ma ka kunak di kuang gilal kulbil pa leva ma ka is kuma di gijar di tapat rep di ke kono mingre ane anish ke ru sa shibene na kuang kep shko gire su re sumu bank Reku singha, barse skuli kuang kilan. Bila tapat, kute scetere, kute scetake, barse skuli kuang kilan. Awan di takal santiglesa, an sejarak kuang. An, kuang kep is kuang kili neke ke singha, neke skeliruk sejbenet bityak, okanak kui di skepali santimus kek, kon kep dia kah di apostol anem di obispo ni kes kedu sesh benem kes kulis sandi musa kah di ni kes kush kan kah sa sandi gres pas redik si tiara an sakal wan sh kuan kile sish balung kile pero halan sik ko kan cho coach ati nak chiri sa ini nale ba ines komon chiri sli di San Pedro San Pablo akskir ba yak chak chiri di kutan shumme aniyep di shalom malet kir ba yak chik sure di kutan chare aniyep di shalom charu nak jocak cipek ya kasan diglesi, dikit insya Allah kiri santir musik jalan hari ini jana hokan takal. Joko ciri pasi nale bayinut, ning usah nak lay sakpi nagulak seruli di nale bayinut kuang kakpi di kakomon kual neke sol rish di nale bayin deh iske baretal ut macan nak tet ane krik insya kunili di komesi krik insya kunili Banyak di Latinos muko chunile tani ke shiksa chamal chalal banyak di Latinos kuan chamal chalal kuan asna nale druga khwita shtan sari sandilu khi kuan druga khwita shtan muko ta tau tish chalal na wale laka komon nike ish puktisili di Latinos pero muko nike ish itterish tzakadish chalal tos aran kuni sach amanan sari kasant iglesia tani katsol bal Al di lepal, siksa ishamal di cabile sil di nak nukoru si kutupal akki, panak pijokat si kutupal di muku kamanta, ahun mak akki es komon, ahun mak muku sakalte setiara li nekatye, nekacolok, ahun makok akki an. Panak kain toh, soleh akki narah, patse akki narah di nalep, cangkuru di setiara di nengkal nalep, di sibambi sari santilu. Ana di cokok ciri bal ciri uli kona lain eskomon. Panju sere pasing kek edge all ciri ravinki di cabi de sil uti
Inale va in diskil qui bu shiva kes komon an jushere se ke ol chi chi kon kigin na ke na bas se de ol chi ke ka bingira lan chai mal chi ko chi kon gil chan kana encarnacion uri sumatin ko ricard chunide sai sai ol chi ta kon kigin sai ol chi chere chunide sikti se ke ol chi ka bingil chabi de silas ko kan chi ko sak bali kona din sai ka bali dios ko be ko be santin se be ko kan an dios sai ko et kana ka chi ko dios Chua beresi, chua tengkar, dikin chukuni li katak lengkil, sekitar sekacawi nade. Dikin chukuni li lilok laksan diri hati ni kasiqe. Hari ni kat amat ku, sashkawali kaku, akhiza ku disitu kukandir. Sashkawali dios chukabek, kukabek, sandim, sandim, kukandir. Cari lak erib iskumon, toksakun shaman. Sashkawali dios chukabek, kukabek, sandim, kukandir.

Χολισουμαλίλ πεγιάλου την αχτιάριν, ου τάλι τσένα τσάχ παγιάτ λιστιουαμίνκιλ, αλλά λίνα τσάχκο γιτανά λισκουμπαγγίλ, χουνάκ λι παστοράλ φαμιλιάρ τσανγκόρε, πάνα να παλσού τεξιάλ μαλ λισκουμπαγγίρα χλικάχελα ίνσα λεκατιάνκιλ, απανάν, κουάντανά να κνακουάν σπανουνκίλ, μαραχλί ανένικε σακαπά τσαλικάχελα ίν, κουάννα κνα τσαπίλα έλτσιρουέ, μαραχκουάννα κνα σάτσα ισόλε, λισπέρεσιν Kil banak kamaj kake utlak narah kusbali nalep narah stu amin kil narah utaran kom bayak lishar kilal banaram bayak lishkavilal kogano tan nakele Papa Francisco kilasut shrah spanun kilik ahela stu de singil tal ingles marek atakal stu de singil anis wakle singil tena banak kun shil jak chalen jak stu de simbilik ahela in akwan jak rele stu bangilep kaskrit in stu Bangile Pisar, Chutu Bangile Pichek, Chutu Bangile Limukosumzu Kepta, Chutu Bangile Sumzu Kep, Chutu Bangile Ban, Rikwange Shunkapal, Ana Ali.

Τωχνίδι σε ίδιο λεχίτσο χρέκο ο Ρικάρδο Τσέ Αράμ Βιρμάνια Καμπούρτιο και Τσεχαβινγκέλ γόνα κασίκλα έτσι ένα σωνό. Ο Χάντης έτσι ολχήλ και ο Χερέμπη, καβα Χαβιέρ, καπ το χαράν, καπ σιόλ το χαράν, Σαν Μιγέλ, Τσαμίλ και ο Χαβινγκέλ, που έχουν ακλάτσι να σώνουν.

Καλή σε το λίγο κύριε Παντιός να καράν σαν σαν λέει το όλτιο και σραμπίν και λίκαν χέλε. Λίκαν χέλε να κουλάξαν λέει χούν καμπλάν.